0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
0: From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

0: got time to rock? It's 8 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: FM Cyprus.
2: The Breakfast Show.
3: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.
4: Rock FM Cypress, Calimera, Yetame Jade, playing What's That Stat? One in five men say they can't go on holiday without this. What is it? I'll tell you next on Rock FM Cypress.
2: The Breakfast Show
3: with Jade. Yes, please.
0: Rock FM Cypress.

0: A pipe leaking your drain? One call to Leak Busters, no more pain.
1: Fast, no dig repair, we're always there.
0: Oh, yes. Leaks away every day. Leak Busters are on the way.
2: Call Leak Busters now. 95933266 covers all of Cyprus.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive

0: Rock FM Cyprus, Tuesday morning. That is it from me. I'll be back tomorrow morning from 7 a.m. or when you wake up. Big thanks to you for listening and to the entire Rock FM team for another great week. Status.com.cy if you need insurance needs covered, expat, motor, landlord and medical. And if you want a getaway, go and book with CyprusLuxuryEscapes.com. There's so many amazing exclusive villas to check out right on the beachfront. Daryl's up next with the late morning show and Costas has the rush hour. Diggers takes over with Alexa causing havoc for the drive home. Stay safe and stay rocking to Rock FM Cyprus.
1: Breakfast with Jade. Rock FM Cyprus.
2: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
3: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
4: Let's turn it up loud.
3: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.
5: The Proact Know-How.
6: If you've got a business, why not live and work abroad as an individual in Cyprus? You can be a Cyprus tax resident working remotely for your own company abroad. And the extra expense of living in Cyprus can be part of your business expense, so it's tax efficient. Proact Know-How to tax plan for living and working abroad in Cyprus. Contact us at proactpartnership.com.
5: The Proact Know-How.
1: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus. Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μέσα μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

Τρελοτρίτη σήμερα, καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε στον Rock FM Cyprus, 19 Μαΐου δείχνει εδώ πέρα. Μέσα στο στούντιο του Rock FM, τι άλλο το ημερολόγιο που έχουμε εδώ. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας και τούτο εδώ το μεσημέρι για σχεδόν 2 ώρες. Φυσικά με το Rush Hour. Πώς είστε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Για εσάς που οδηγείτε παρεμπιπτόντως, προσοχή, τέτοια ώρα έχει αρκετή κίνηση, να προτιμάτε γενικά παραλιακούς δρόμους ή δρόμους που τέλος πάντων δεν έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν οδηγούμε, το λέμε κάθε μέρα, παιδιά, γιατί έχουμε πολλά παρατράγωδα στο νησί. Στην παρέουλα μου θα έχω για τις επόμενες 2 ώρες τα 2 αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο, κλασικά στη Λεωφόρο Ελλάδος, και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου απέναντι από το Roundabout Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Σας έχω και βιβλίο που θα δώσουμε σήμερα, δωρεάν. Κάντε λιγάκι υπομονή. Πάω να φτιάξω ένα καφεδάκι, να συνέλθω, γιατί χθες δεν κοιμήθηκα καλά. Ξέρετε, είναι, νομίζω έχει τύχει σε όλους μας. Υπάρχουν μερικές μέρες που χωρίς ιδιαίτερο λόγο δεν χρειάζεται να έχεις ξενυχτήσει, να έχεις φάει βαριά κτλ. Δεν σε παίρνει ο ύπνος το βράδυ, δεν ξέρω εγώ. Νομίζω συμβαίνει σε όλους μας. Κάπως έτσι ήμουν χθες και δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα. Λοιπόν, θα πάω να πιω ένα καφεδάκι και σε λίγο θα είμαστε παρέα. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς καλέ μην πάτε πουθενά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

You're listening to The Rush Hour here at Rock FM Cyprus. I want to remind you, you can always follow us at our social media, and of course you can subscribe to our YouTube channel for videos, content and nice interviews. Τρίτη, 19 Μαΐου. Λοιπόν, παιδιά, στην παρεούλα μου, εδώ κοντά μου δηλαδή, έχω σε καθημερινή βάση τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό, που και σήμερα σας προσφέρουν τι άλλο. Σας προσφέρουν βεβαίως ένα ωραίο ξεχωριστό βιβλίο. Θα σας πω λεπτομέρειες λίγο αργότερα. Τώρα, τι σας έχω εδώ. Ακούστε εδώ. Εντάξει, νομίζω όλοι αγαπάμε την τέχνη. Ή στο βαθμό που τέλος πάντων μπορούμε να την αγαπήσουμε. Καλά, δεν εννοώ καν στο βαθμό που αντέχει τσέπη μας. Αλλά βρε αδερφέ, είχα δει ένα πολύ ωραίο βίντεο στο TikTok που είχα πάθει πλάκα, που έδειχνε πως με έναν απλό τρόπο διάφοροι εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι τι κάνουν. Παιδιά, αγοράζουν ένα πίνακα πανάκριβο, το περνάνε σε εταιρεία, δεν φορολογείται αυτό, έχει μια διαδικασία, και μετά το πουλάνε, και αυτό το οποίο παίρνουν πίσω από την εταιρεία ως μέρισμα, ασύλληπτα λεφτά, είναι χάρη στον πίνακα που έχουν πουλήσει, δεν φορολογούνται και βγάζουν ένα σκασμό λεφτά. Άμα είσαι businessman, τα κάνεις αυτά τα κόλπα, εγώ δεν έχω ιδέα πώς γίνεται. Πάντως, γιατί σας το λέω αυτό, ένα πολύ ωραίο πρέπει να σας πω έργο του Mark Rothko βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης ανοιξιάτικης δημοκρασίας που έκανε ο οίκος Sotheby's. Και κατέγραψε μία από τις, θα έλεγε κανείς, πιο ακριβές πωλήσεις έργων τέχνης της χρονιάς, αν θέλετε επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά υψηλής τέχνης παραμένει ιδιαίτερα ενεργή. Κρατηθείτε. Στην αρχή ο πίνακας είχε αγοραστεί 6,7 εκατομμύρια λίρες. Παιδιά, ξέρετε πόσο πουλήθηκε? 85,8 εκατομμύρια λίρες. Μην μπείτε καν στον κόπο να κάνετε τον πολλαπλασιασμό. Θα ζαλιστείτε, εγώ δεν θέλω καν να το κάνω. Ένας πίνακας. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning

Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus και για σας που με ακούτε κάποιο χρονικό διάστημα στο σταθμό. Εντάξει, okay, είμαι λίγο γκρινιάρης γενικά πρέπει να πω, η αλήθεια να λέγεται, με κοροϊδεύουν εδώ στο σταθμό, αλλά γιατί σας το λέω αυτό. Γκρινιάζω πολλές φορές παιδιά με τον καιρό ή αυτά τα οποία φέρνει μαζί του τέτοια εποχή. Ακούστε εδώ, διαβάζω λοιπόν τις επίσημες τώρα προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες 10 μέρες. Τρίτη σήμερα, okay. Κρατηθείτε, Τρίτη 19 Μαΐου, δηλαδή μέχρι τις 29 του Μάη. Καταρχήν έρχεται λέει δεκαήμερο χειμώνα. Είμαστε σοβαροί. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Ισχυρή άνεμη λέει πτώση θερμοκρασίας, καταιγίδες και σκόνια. Καλά, η αφρικανική σκόνη, δηλαδή έλεος πια. Ο καιρός όμως αναμένεται να είναι άστατος με ισχυρούς ανέμους, βροχές και καταιγίδες για το επόμενο δεκαήμερο. Συνδυασμένο όμως λέει, προσέξτε εδώ τώρα, με κάποιες ώρες όπου η θερμοκρασία λέει θα ανεβαίνει. Δηλαδή, παιδιά, ό,τι να είναι, έλεος. Σαν να μην φτάνουμε αυτό, έχουμε και το πακέτο με τις πυρκαγιές, που εμένα πάντα με αγχώνει αυτή η ιστορία με τις πυρκαγιές. Το λέω κάθε χρόνο. Να έχουμε τα μάτια μας 14. Να, είχαμε τώρα εδώ την ιστορία με την πυρκαγιά που κινδύνευσε το πανέμορφο δάσος Αλικής, έτσι. Εντάξει, βέβαια, ας είναι καλά τα παιδιά της πυροσβεστικής, ο Θεός να τα έχει καλά, που αποτρέψανε τα χειρότερα. Αλλά αυτή η ιστορία με τον καιρό, δηλαδή, δεν βοηθάει και την ψυχολογία, βρε αδερφέ. Δηλαδή, μια έτσι, μια αλλιώς.

0: time to rock. It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: Hello there! Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
2: Hey, hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
8: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
9: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι Τρίτης, 19 Μαΐου. Καλωσορίσατε εδώ στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Θεόπλος είναι στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι και για εσάς μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και φυσικά έχετε τη δυνατότητα να τσεκάρετε και όλες μας τις συχνότητες σε όλο το νησί. Hello, από όπου και αν μας ακούτε, by the way, από τη Λάρνακα μέχρι την Λευκοσία και από την Λεμεσό μέχρι εδώ στην Πάφο, στην πόλη Χρυσοχούς και οπουδήποτε αλλού. Και για εσάς μας ακούτε οδηγώντας, εννοείται. Στην παρέουλα μου, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Μέχρι τις 5, ωραία θα περάσουμε. Έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας με το Rush Hour και φυσικά με αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Κυριάκου Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Πρέπει να σας πω ότι εμένα ο Tom Cruise μου άρεσε αρκετά στις ταινίες, τέλος πάντων, Mission Impossible κτλ. Όμως, κακά τα ψέματα, τον γνωρίσαμε όλοι με τι άλλο καλέ, με το Top Gun. Το Top Gun νούμερο 3 είναι επίσημα στα σκαριά, με τον Tom Cruise ξανά στο ρόλο του Maverick. Μάλιστα, η Paramount ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι το sequel της ομολογουμένως τεράστιας εισπρακτικής επιτυχίας Tom Cruise επιστρέφει για το Top Gun 3, όπως άλλωστε το ανακοίνωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια παρουσίασης της στο CinemaCon στο Las Vegas, με τον παραγωγό και συγχρηματοδότη, βέβαια, γιατί είναι και άλλοι που χρηματοδοτούν, Jerry Bruckheimer, να δηλώνει επίσης παρόν, λέγοντας, παιδιά, ότι θα γίνει χαμός. Και θα γίνει χαμός, πιστεύω. Ο Tom Cruise έχει ένα δικό του κοινό, μεγάλο κοινό, ένα δικό του κοινό, μεγάλο κοινό, εντάξει. Και έτσι τον ζήσαμε. Φαντάζομαι, βέβαια, ότι μετά το Top Gun 3, ξέρω εγώ, ξαναγυρίσει, είναι και 60, πόσο είναι, ρε παιδιά, 62 νομίζω ότι είναι ο Tom Cruise. Εντάξει, μετά, ξέρω εγώ, ρε αδερφέ, λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά οκ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ταινίες. Όταν κυκλοφορήσουμε το καλό, θα πάμε να τη δούμε. Πάντα είναι ωραίο να πάει να δεις καμιά καλή ταινία. Σας το λέω αυτό, μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com να διεκδικείτε, παρακαλώ, εισιτήρια για ταινίες, για τον κινηματογράφο και φυσικά για τα αγαπημένα μου και η Cineplex.

0: minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
3: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
2: Visit sierrapaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
4: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeverest is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs, and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeverest Sleep Center today, discover our full range of bed linen, and choose your favorites for this summer.
5: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
7: Crust τι?
6: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
8: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
9: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
10: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
11: Hello there, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
0: Rock FM Cyprus

Τρίτη 19 Μαΐου, μεσημέρι Τρίτης. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Τόπλος είναι στην παρέα σας. Ακούτε την διεθνή φωνή του νησιού. Όλες οι αγαπημένες σας ροκ επιτυχίες σε ένα ραδιόφωνο. Και βέβαια κοντά μου έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό, που αγαπάνε τα βιβλία όπως και εμείς εδώ. Και ξέρετε ότι σας δίνουν κάθε μέρα την ευκαιρία να διεκδικήσετε, να κερδίσετε ένα ωραίο βιβλίο. Σήμερα λοιπόν σας έχω κάτι ωραίο, πρέπει να σας πω, και εύκολα μπορείτε να το διεκδικήσετε. Φεγγάρι από πέτρα. Ένα ωραίο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου. Θα πρέπει να στείλετε ένα SMS, νομίζω ξέρετε διαδικασία, ροκ και ενώ το όνομά σας, την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και text στο 1234 εδώ στον Rock FM Cyprus. Τώρα, πάμε από τα βιβλία στα εισιτήρια. Και πάμε στα εισιτήρια για τη συναυλία του αγαπημένου μου Sting τον Αύγουστο. Είναι ήδη διαθέσιμα και ο Rock FM Cyprus, να σας πω ότι είναι και επίσημος υποστηρικτής. Δεν το συζητώ, παιδιά. Αγαπώ Sting. Μ' αρέσει και η φιλοσοφία του, την οποία την εξηγεί πολύ γλυκά και χαριτωμένα, γιατί δεν θα αφήσει φράγκο στα παιδιά του. Λοιπόν, τα μαθαίνει ουσιαστικά να καταλαβαίνουν και να κατανοούν ότι τα λεφτά δεν έρχονται από τον ουρανό. Πρέπει κάπως να δουλέψεις για να τα αποκτήσεις. Το βρίσκω πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι ότι τα παιδιά του τα έχει στο δρόμο, καμία σχέση. Απλά δεν σκοπεύει να αφήσει περιουσία μεγάλη στα παιδιά του. Προτιμάει να τα αφήσει μόνα τους να εργαστούν, να κάνουν αυτό που θέλουν τέλος πάντων, για να καταλάβουν και την αξία του εργάζομαι και μετά πληρώνομαι. Το βρίσκω πολύ πολύ σωστό εκ μέρους του Sting.

Όλες οι αγαπημένες σας ροκ επιτυχίες και όχι μόνο, μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus. Μεσημέρι προς απόγευμα Τρίτης, ο Κώστας Θεόπουλος είναι στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί για λίγη ώρα ακόμη. Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι το G-Fest, παιδιά, επιστρέφει και βεβαίως ο σταθμός μας σας δίνει δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις για το σίγουρα πιο δυνατό, πιο εκρηκτικό metal διήμερο όλης της χρονιάς. Σας θυμίζω τις ημερομηνίες 20 και 21 Ιουνίου, έτσι, στο ETCO, στη Λεμεσό, με Textures, Her Last Sight και ένα πολύ ωραίο set από πολύ ωραία συγκροτήματα. Τώρα, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, εύκολη διαδικασία, μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα μας, rockfmcyprus.com, πάτε κατευθείαν στην ενότητα Win Claim Your Tickets, εγγράψτε βέβαια και τα στοιχεία σας όλα και τη λέξη G-Fest για να μπορέσετε να διεκδικήσετε και εισιτήρια. Αγαπάμε τις συναυλίες, το έχουμε πει αυτό, αγαπάμε πολύ τις συναυλίες γενικά. Το λέω κάθε μέρα, αλλά έτσι είναι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και νομίζω όλοι μας έχουμε ανάγκη να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Τι λέτε?

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, color your life.
2: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
3: Achilles Jewelry is situated in the heart of Kuklia, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
4: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26-819-424.
5: G-Fest is back. Cyprus' first modern metal festival returns for its second year, bigger, louder,
6: and more intense.
5: June 20th and 21st at EDCO in Limassol. 2 days, two stages, and an explosive international lineup featuring headliners, Textures, and Halasite. Experience pure energy with bands from across Europe. This isn't just a festival.
6: It's the metal event of the summer.
5: G-Fest 2026. More loud, more epic. Grab your tickets now at gfest.live. Be there. Media sponsor. Rock FM Cyprus.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
9: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: To Rock FM Cyprus everywhere

So it's almost 5 o'clock. Stay tuned here at Rock FM Cyprus because George will come in a couple of minutes with the sports updated. Also, you're going to listen, of course, Diggers and Alexa with the Drive Show. Kostas Zitopoulos was here with Rush Hour. Και αύριο Τετάρτη, να είμαστε καλά, θα είμαστε και πάλι μαζί. Σας θυμίζω, παιδιά, επίσης, για να μην το ξεχάσω, πρώτον, ότι μπορείτε βεβαίως να απολαύσετε ξεχωριστές βραδιές 29 και 30 Μαΐου, που αλλού. Καταρχήν μιλάω και αναφέρομαι για το The Fuzz Festival 2026 στο Savino Live, εντάξει, εισιτήρια θα βρείτε εύκολα από το Savino Rock Bar. Είμαστε και media sponsors, θα είναι ωραίες δύο βραδιές πρέπει να σας πω. Τι άλλο, και βέβαια έχω δηλαδή και θα έχω και αύριο να είμαστε καλά τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς εδώ στην παρέα μου, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου, στείλε μεσό. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 παρά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. Αύριο Τετάρτη μεσημέρι, 3 και πάλι εδώ παρέα. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports Game On, sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos. Arsenal took a huge step towards becoming champions as Kai Havertz's goal was enough to beat relegated Burnley at the Emirates. Arsenal are 5 points clear of second place Manchester City, who play Bournemouth tonight. World Gymnastics has lifted all sanctions on Russian and Belarusian athletes with immediate effect. This follows similar decisions by World Aquatics in April and the International Judo Federation in November. This is Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
2: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29 plus with serious purchasing power.

0: nights on Rock FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
2: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
5: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
6: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
7: All you need is love. FM Cyprus.
8: Love is all you need.
0: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και no Cyprus Airways και no το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love. From Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24-7.
3: Anytime, anywhere.
2: Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
4: Powered by Domino's Pizza.
0: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: Cyprus.
1: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
2: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
3: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock